0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εσύ νόμιζες βάρος, στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
3: Πώς θα βγει χρονιά.
1: Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποθεσιακή σε 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Κάτι, πατάει κάτι.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιάνθρωπος. Τα είχε πει Ανίτα Πιπάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο KISS 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: for you.
1: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Fez Persuades. Miley Cyrus.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Let's go.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
6: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
6: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
8: Και
9: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
8: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
9: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
8: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.

0: Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρηση της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εσύ νόμιζες βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη
3: νομίζω...
1: σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
3: Πώς θα βγει χρονιά.
1: Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητής τοποθεσιακής 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σου πατάει γάτα.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπος. Τα είχε πει Ανίτα Πιπάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpha. Πάει 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Και τώρα.
4: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Tiri Tiri Show που μόλις ξεκίνησε στο KIS 961, το νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο, με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα τι μέρα έχουμε, Τρίτη?
1: Τρίτη.
0: Τρίτη 22, παιδιά. Πώς περνάνε οι μέρες. Έφυγε σχεδόν και ο Σεπτέμβρης. Το έχουμε πάρει χαμπάρι, έτσι. Ανοίξανε και τα σχολεία. Ένας χαμός γίνεται. Πρωινές και βραδινές δραστηριότητες των παιδιών.
1: Χαμούλης.
0: Έτσι, full time job. Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Τρόποι επικοινωνίας 2810-255-961 και στο Viber
1: 6970-888-961. Θα σας συνδυαστούν όλα.
0: Έτσι, θα έχουμε και μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος εκτιλήσεται στο Viber, παιδιά, αυτή την περίοδο. Θα σας τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ μία μπουκιά δεν έχει προλάβει να κατέβει του πρωινού μας παιδιά, αλλά το μενού θα το πούμε πάλι.
1: Θα το πω εγώ το μενού για να φας εσύ με την ησυχία σου. Μετά τον Καναδά στην Αλάσκα μαζί με τις κόρες του Σάκη Στανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα. Με τραχώς που το κάνουν διακοπές φέτος αυτοί οι άνθρωποι. Θα πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στα Τρίκαλα σε μία έτσι σύνοψη, διότι 600 εκατομμύρια έπεσαν στην πόλη για να είναι αυτό που είναι σήμερα και που το βλέπουμε όλοι και το θαυμάζουμε.
0: 600 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σταδιακά, όχι σε μία μέρα. Θα πάμε να δούμε για ποιο λόγο λύκοι, τσακάλια, αγριογούρουνα, αρκούδες έρχονται όλο και πιο κοντά στις πόλεις. Τι τα προσελκύει και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς αν βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο είδους ζώο. Εμείς εδώ στην Κρήτη δεν κινδυνεύουμε βέβαια να τα πούμε και αυτά, αλλά εντάξει. Υπάρχει κάποιος που έχει ένα βράχο από τον Άρη, τον πλανήτη Άρη, ο οποίος στοιχίζει 5,3 εκατομμύρια δολάρια.
0: Πού τον βρήκε?
1: Θα στα πω στη συνέχεια.
0: Και τον πήρε.
1: Έχω ένα δισεκατομμυριούχο συλλέκτη, ο οποίος έχει 300 πίνακες του Πικάσο.
0: 300 πίνακες. Ο Πικάσο, παιδιά, πόσους έκανε σύνολο, να ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω, εμείς. Και σε σύνολο έχει 4.500 πίνακες.
0: Καλό.
1: Έχω το
0: Πικάσο, τρας.
1: Έχω το μόλις ξαναχώρισα.
0: Ναι.
1: Μετά από 18 χρόνια έχουμε. Τώρα να το πει κανείς remake, όχι. Καινούριο. Καινούργια ταινία, μόλις ξαναχώρισα. Το θυμάστε το μόλις χώρισα? Ήτανε με τον Τζιμιτσέλη και τη Ζέτα Μακρυπούλια.
0: Αυτό ήτανε.
1: Ναι,
0: και
1: τώρα...
0: παίζουν πάλι οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Θα τα μάθουμε, φαντάζομαι.
1: Για τη συνέχεια θα σε πάω σε Ασημίνα Εγκλέζου. Τη θυμάσαι που την είχαμε φέρει εδώ, την παίκτρια Survivor.
0: Όταν είχε βγει από το Survivor η Ασημίνα, είχε έρθει σε εμάς εδώ στο στούντιο και τη θυμάμαι ότι ήταν grande.
1: Λοιπόν, το κορίτσι αυτό κάνει και ορειβασία και σε μια ορειβασία που έκανε στο Μαλακού, στο Θιβέτ εκεί πέρα, είχε ένα ατύχημα, έπαθε κρυοπαγήματα. Και θα σου πω στη συνέχεια τι τη συνέβη. Έχω μια υπερπαραγωγή γιαγιά, η οποία έκανε ένα ωραίο γαμήλιο δώρο. Πεθερά, όχι γιαγιά, μην τη λέω έτσι. Πεθερά.
0: Μια πεθερά που έκανε ένα εξαιρετικό γαμήλιο δώρο και μπορούν να πάνε και η ιδέα και οι δικές μας εδώ.
1: Να τις δω τις δικές μας
0: αυτό.
1: Τις πεθερές.
0: Θέλω αυτό λίγο να τονίσω.
1: Έχω
0: το
1: και
0: μετά
1: τον Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος λέει ότι ο γιος του θα αποπληρώσει τον Ρώσο επιχειρηματία που πλήρωσε για το γαμήλιο πάρτι του. Θα δούμε τι τράβορο υπάρχει
0: τι
1: με το γαμήλιο πάρτι.
0: Άλλος πληρώνει, άλλος κερνάει.
1: Δεν ξέρω τι φάση έγινε τώρα εδώ πέρα. Για τη συνέχεια θα σε πάω σε Δανάη Μπάρκα και Βίκη Σταυροπούλου να δούμε τι συμβαίνει, διότι έχουμε εγκυμοσύνη σε εξέλιξη. Την είχαμε πει ότι είναι εγκυμοσύνη, τώρα θα δούμε και τις εξελίξεις. Έχουμε έντονο δημογραφικό πρόβλημα με τις γεννήσεις στα τελευταία 15 χρόνια. Θα δούμε ποιοι είναι οι 6 νομοί οι οποίοι έχουν το πιο έντονο, ας πούμε,
0: δημογραφικό πρόβλημα.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται 35ος καλλιτέχνης παγκοσμίως σε αναζητήσεις και θα δούμε γιατί όλος ο πλανήτης ψάχνει τα τραγούδια του, διότι έχει γίνει και παγκοσμίως γνωστός.
0: Να τα παιδιά.
1: Ο θάνατος. Έχω Λιάγκα και Εσύ Εκοσιόν, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους στον Αντένα και θα δούμε ποιες είναι οι προβλέψεις για την τηλεθέαση. Έχουμε κλειστό ΒΟΑΚ εκ νέου.
0: Μέχρι νεοτεράς.
1: Πάμε να δούμε πώς αλλάζει η ώρα και πότε
0: και
1: αλλάζει
0: πότε
1: η ώρα για φέτος, διότι έχουμε έτσι κάτι λίγο νωρίτερα που συμβαίνει. Θα πάμε να δούμε τι συνέβη στον Ατλαντικό, διότι έριξαν 2.500 βαγόνια στον Ατλαντικό.
0: Βαγόνια τρένου.
1: Μετά από 25 χρόνια τα έχουν καταλάβει τα ψάρια και θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με όλο αυτό.
0: Να τα.
1: Έχω εδώ και έναν και τον Τσιτσιπά, ο οποίος πέτυχε μια σπουδαία νίκη. Τι άλλο έχω? Έχω και τη Μαρία Σολομού, η οποία κάνει υπερατλαντικό ταξίδι Νέα Υόρκη και θα δούμε ποια είναι η τρομακτική εμπειρία που έζησε στο μετρό.
0: Και φυσικά διαγωνισμούς. Έχουμε και για το bowling να σας δώσουμε δύο παιχνίδια. Έχουμε προσκλήσει για το Τεχνόπολης. Έχουμε φυσικά και τις κόρνες που θα σας οδηγήσουν στην κλήρωση της Παρασκευής για τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίχνη καμπίνα συν το αυτοκίνητο στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για να δούμε και τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Τρίτη λοιπόν, 22 του Σεπτέμβρη σήμερα, 26-25η μέρα του έτους, Ανατολή είδαμε στις 7 και 11 πρώτα λεπτά, ενώ στις 7 και 24 έρχεται και η Δύση του Ηλίου. Ευρωπαϊκή ημέρα των μετακινήσεων ή αλλιώς Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Και υπάρχουν και δράσεις στην πόλη, θα σας τις πω λίγο αργότερα.
0: Πολύ καλό, ημέρα του ελληνικού εμπορίου. Ημέρα των Hobbit. Εξαιρετική και αυτή. Παγκόσμια ημέρα της ναρκοληψίας. Τι είναι ναρκοληψία, παιδιά, κάτι θα το τσεκάρουμε να δούμε. Τιμάται, λέει, κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα της ναρκοληψίας με στόχο την ενημέρωση για μια χρόνια διαταραχή του ύπνου που επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής και αυξάνει τον κίνδυνο των επικίνδυνων ατυχημάτων όπως πτώσεις αλλά και τροχαία. Σημαντικότατα. Παγκόσμια ημέρα του ρινόκερου. Παγκόσμια ημέρα της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Εθνική εορτή της Βουλγαρίας. Απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και εθνική εορτή για το Μάλι. Ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Εθνική μέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιορτάζουν τα κορίτσια σήμερα. Και εθνική ημέρα λευκής σοκολάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αγαπάμε λευκή σοκολάτα πολύ. Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη, ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Συνόπης, Ζωγραφιά Λουίζα Λοΐζος Φωκάς Φώκιος, Φωκία και Φωκίνα, γιορτάζεται σήμερα, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε σας που έχετε γενέθλια. Νομίζω ότι διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Παρθένου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάτι ο Καζαμίας να προσθέσει. Όλα τα άλλα εδώ τα έχουμε ολοκληρώσει. Οπότε θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να συνδεθούμε με τα ταξικάντια και να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στο δρόμο.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
2: Καλά είμαστε και εμείς.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε με αγωνία τι γίνεται σήμερα στην πόλη.
1: Έχει δώρο στο Θεό, έχει αρκετή κίνηση και στον Αγιάννη το Χωστό και στη Γιώφυρο και στην Μπεντεβής και στο ύψος του Αγιάννη επίσης, Λεωφόρο Κνωσού, Καζαντζίδη και Ικάρου, εκεί στον Άγιο Δημήτριο.
2: Ωραία.
1: Και προς το αεροδρόμιο επίσης έχει κίνηση και στα Φανάρια για τη βιομηχανική.
0: Ωραία. Ποιο εφημερεύει?
1: Σήμερα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό και Τρίτη θα έχουμε λαϊκή στην Αλικαρνασσό, στην Οδός Αναγεννήσεως και στις Μεσαπελιές, στην Αθανασίου Σκουλά.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810-361-362, 2810-361-363 και στο πενταψήφιο 18300.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Σε ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: εδώ είμαστε λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι ήδη έχει ανέβει το story το σημερινό, το οποίο έχει να κάνει με τα Hobbit.
1: Oh.
0: Yes, μπες να δεις, διότι σε έχω ταγκάρει ήδη. Δεν το, το κάνα έκπληξη, τώρα δεν το έχει δει ακόμη.
1: Αχ, Παναγία μου, τι με περιμένει
0: μέχρι
1: πάλι.
0: Να πεις, εγώ θα σε πάω στα πεζά στο Λαβύρινθο, όπου θα τον υποδεχτούμε και σήμερα για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, οποιοδήποτε έτσι άλλο event. Το οποίο φυσικά θέλει μια πολύ μεγάλη άνετη αίθουσα με πεντανόστιμο φαγητό και τρομερή εξυπηρέτηση. Και φυσικά όλα τα σύγχρονα μέσα και την τελευταία τεχνολογία σε φως και ήχο για να μπορέσετε να κάνετε ένα event υπερπαραγωγή. 2810. Κόλλησε στο τηλέφωνο.
1: 743-545.
0: 2810-743-545. Καλείτε στο Λαβύρινθο για να κλείσετε το ραντεβού σας. Και φυσικά να τα δείτε όλα, όλα από κοντά. Πώς σου φαίνεσαι σαν Hobbit?
1: Πολύ ωραία.
0: Καλή είσαι σαν Hobbit.
1: Καλή είμαι.
0: Καλή είσαι σαν Hobbit. Μπείτε να μας βρείτε και στο Instagram, στα δικά μας τα προσωπικά προφίλ. 6970-888-961 είναι το Viber για να πείτε τις πρώτες καλημέρες. Όπου έχουμε και ένα διαγωνισμό, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί πάλι σήμερα στο Viber. Να πούμε πάλι 9:30 να δώσουμε το στίγμα στον κόσμο.
1: Να δώσουμε
0: κόσμο.
1: Το ίδιο μισάωρο.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, το ίδιο μισάωρο. 9:30.
0: Όσοι στείλετε λοιπόν τότε στο Viber μήνυμα με καλημέρα και με μια φωτογραφία με το που είστε, τι κάνετε κτλ.
1: Φωτογραφία ή βίντεο, ό,τι θέλετε.
0: Ό,τι σας βολεύει.
1: Εμένα δηλαδή μου αρέσει να δω και ένα έτσι βιντεάκι που να μας λέτε μια καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε, ας πούμε.
0: Πολύ
1: μ' αρέσει
0: καλό.
1: Να το δω.
0: Πολύ
1: θα ήθελα.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλό.
1: Selfie βίντεο, ξέρετε.
0: Για εξήγηση στον κόσμο τι κερδίζει.
1: Λοιπόν, κερδίζετε μια ετήσια υποτροφία σπουδών για όλο το χρόνο. Τα δίδακτρα ενός ολόκληρου χρόνου.
0: Μεγάλο ποσό.
1: Από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή. Στους τομείς μπορείτε να επιλέξετε υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών και τουριστικών. Mm. Δηλαδή, έχετε διαλέξει εσείς ποιο τομέα θέλετε να σπουδάσετε, μπαίνετε στην κλήρωση και εμείς σας κάνουμε δώρο μαζί με το ΙΣΑΕΚ Μορφή. Την υποτροφία για μια ολόκληρη χρονιά. Τα δίδακτρα μιας ολόκληρης χρονιάς σε όποιο τομέα σπουδών θέλετε εσείς. Ο τρόπος, είπαμε, είναι απλός. Μια φωτογραφία, ένα βίντεο στο Viber 6970-888-961 από τις 9 έως τις 9:30. Θα το ανακοινώσουμε ξανά στις 9 και τη λήξη στις 9:30. Όσα μηνύματα έρθουν πριν τις 9 και μετά τις 9:30 δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
0: Είναι πολύ αυστηρή η όρη, οπότε έχουμε
1: λοιπόν,
0: συγκεκριμένο μισάωρο.
1: Πολύ ωραίο το δώρο, παιδιά. Πάρα πολύ
0: δωράρα,
1: ωραίο.
0: Παιδιά, όταν δίνουμε δώρα γνώσης, παιδιά, εγώ πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω, θέλω να το πω λίγο αυτό. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά που είναι 18-20 χρονών.
0: Βέβαια.
1: Και θέλουν τώρα να σπουδάσουν. Είναι για οποιονδήποτε θέλει να αλλάξει καριέρα, για οποιονδήποτε θέλει να σπουδάσει κάτι διαφορετικό και να δουλεύει πάνω σε ένα διαφορετικό τομέα.
0: Αντικείμενο. Μπορεί να αλλάξει τελείως αντικείμενο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Και σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία, ακόμα και σε εσάς που το σκεφτόσαστε και λες.
1: Πού να τρέχω, ας πούμε, και πού να βρω τα λεφτά.
0: Πού να βρω τα χρήματα.
1: Όταν λοιπόν σας κάνουν δώρο τη μία χρονιά, μπορείτε πολύ εύκολα τις υπόλοιπες να τις βγάλετε με άλλους τρόπους.
0: Έτσι. Έχουμε φυσικά και το γνωρίζεις κερδίζεις, όπου μόλις ακουστούν οι κόρνες τότε καλείται και παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή, το τονίζουμε. Όπου ένας τυχερός πάλι θα διεκδικήσει και θα κερδίσει το υπέροχο αυτό δώρο. Διπλό ταξίδι δύο ατόμων σε δίκρινη καμπίνα από το πλοϊκό Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, με το αυτοκίνητό σας και με τα πλοία της Anec Lines.
1: Έχουμε και Τεχνόπολης, έχουμε και bowling,
0: πολύ
1: χαμούλης.
0: Πολύ πράγμα, παιδιά, σήμερα. Πολύ. Δώσε στον κόσμο να πάρει. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Λέω να πάμε λίγο νωρίτερα στο break μας, για να έχουμε όλο το χρόνο επιστρέφοντας να δούμε αναλυτικά και την πρόγνωση του καιρού, γιατί εικάζεται ότι θα χαλάσει.
1: Έρχεται κακοκαιρία.
0: Έρχεται, ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 40% φθηνότερα 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
6: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
7: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, home.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
9: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Σι.
11: Τι να είναι το CNC?
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει στην πόλη μας. Έχουμε, βρε παιδί μου, λίγο... χαμηλότερες θερμοκρασίες, 27-28 βαθμοί Κελσίου.
2: Κάτι καταλάβαμε.
1: Από το μεσημέρι ξεκινάνε ασθενείς βροχοπτώσεις.
2: Να τα.
1: Οι οποίες το απόγευμα θα γίνουν ισχυρές καταιγίδες.
2: Να τα.
1: Και αυτά. 3 με 6 το δείχνει το φαινόμενο.
2: Να τα, να τα.
1: Κάτσε λίγο να πω και σηκώμα ένα μοντέλο.
2: Μπε σε όλα τα μοντέλα.
1: Δεν μου αρκεί μόνο το ένα.
2: Μπε στην Ναόμι Κάμπελ.
1: Θα μπω στην Ναόμι τώρα να δω λίγο τι μαυρίλα θα μας δείξει. Δεν μπορώ, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν μου έφτασε το καλοκαίρι, σας το απαν. Έχω γίνει γραφική, έχω γίνει.
2: Να απαντήσω. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Το θυμάστε αυτό το τραγικό. Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, ναι.
2: Το άλλο μοντέλο τι μας λέει.
1: Βροχές.
2: Παιδιά, τα μοντέλα όλα για βροχές λένε, οπότε γιατί να μην το πιστέψουμε.
1: Το είπε και αύριο, δύο απογεύματα θα έχουμε βροχή. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για την πόλη του Ηρακλείου. Πάμε στο Νότο.
2: Λες να έχουν χακάρει τον καιρό και να βάζουν ψέματα.
1: Ναι. Θα έρθει και άλλο hacking στη συνέχεια, γι' αυτό το λέει. Λοιπόν, ο Νότος σήμερα θα έχει λιακάδα με 31 βαθμούς Κελσίου, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Πηγαίνουμε προς τον Άγιο Νικόλαο. Ασθενείς βροχοπτώσεις από το απόγευμα και έπειτα, 28 βαθμοί Κελσίου. Πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Στην Ιερά Πέτρα, λιακάδα με αραιές νεφώσεις και 30 βαθμούς Κελσίου. Υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στη Σιτία, 28 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά από το απόγευμα και μετά.
2: Νάτα.
1: Στο Ρέθυμνο. Άκου τώρα στο Ρέθυμνο τι γίνεται.
2: Ακούω. Είμαι όλος αυτιά.
1: Δείχνει 27 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Το real feeling ξεπερνάει τους 30. Με τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της από το μεσημέρι και έπειτα. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Αχταρμάς όλα τα φαινόμενα μαζί στο Ρέθυμνο. Και πάμε στα Χανιά, όπου θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και αραιές νεφώσεις. Βροχές αύριο στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 23. 19 για το Τιμπάκι, 23 για τη Σαντορίνη.
2: Στην Αθήνα να σας πάω, θα σας πάω. 23 η Αθήνα αυτή την ώρα. Λίγο πιο πάνω στην Χαλκίδα βροχές και καταιγίδες στους 21. Αντίστοιχα η Λαμία βροχής στους 19 και η Καβάλα 14 βροχές και καταιγίδες. Η Θεσσαλονίκη με συννεφιά προς το παρόν στους 19. 16 τα Ιωάννινα με συννεφιά γενικά όλη η χώρα. Να εξαιρέσουμε μόνο τα νησιά τα Δωδεκάνησα. Όλοι οι άλλοι είμαστε στην ίδια μοίρα. Και τα Κύθυρα που έχουν ήλιο στους 25. 25 και η Κάρποδος, 24 η Ρόδος, 23 η Σάμος, 20 η Μυτιλίνη. 19 η Λάρισα, 13 η Κοζάνη. Και με μία βόλτα προς τα έξω, Ελβετία θα σας πάω. Που γενικά στην Ελβετία, παιδιά, τέτοια ηλιακάδα δεν την έχουν ξαναδεί. Στη Βέρνη συγκεκριμένα, με ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος αγγίζει τους 8 βαθμούς Κελσίου. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Τζαμέλη και Superstar, 43 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 960. Ένα Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory στην παρέα μας. Και σήμερα αγαπημένοι χώροι και για το bowling και για τη διασκέδαση των παιδιών και μικρών και μεγάλων.
1: Γιατί κάνουμε strike, παιδιά, στη διασκέδαση, διότι όλη η οικογένεια διασκεδάζει. Να πούμε ότι θα βρείτε νέες έτσι υπερσύγχρονες μηχανές bowling, προηγμένες, νέους χώρους με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά παιχνίδια και φυσικά έναν μοντέρνο παιδότοπο, το Fun Factory, ακριβώς δίπλα, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Στην Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως είναι και οι δύο αυτοί υπέροχοι χώροι. Και φυσικά στο 28 13 44 4 14 μπορείτε να δείτε έτσι τις επιλογές που έχετε για να κανονίσετε γενέθλια, πάρτι κτλ.
0: Ποια είναι η αγαπημένη μου από όλες?
1: Η Μαρίνα η Πατούλη.
0: Δεν τη λένε Πατούλη, το έχουμε πει.
1: Τη λένε Σταυράκη, έχεις δίκιο, συγγνώμη.
0: Η Μαρίνα η Σταυράκη, πρώην σύζυγος του κυρίου Πατούλη, νυν πρωταγωνιστή στις μέρες μας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η κάμερα του Happy Day συνάντησε
1: πολύ ωραία
0: την,
1: αυτή η κάμερα, την διασκέδασα εγώ.
0: Την Μαρίνα Πατούλη, λέει, και μας έδωσε εδώ κάποιες ωραίες πληροφορίες και θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε μαζί το ρεπορτάζ, διότι έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Συνεχίζουμε με τη Μαρίνα Σταυράκη, η οποία απάντησε για πρώτη φορά μέσα από το Happy Day για το δημόσιο σχόλιο που έκανε στον πρώην σύζυγό της Γιώργο Πατούλη, όταν ο ίδιος αποκάλυψε για το αν θα κατέβει στην πολιτική και έγραψε: «Πού να κατέβεις, βρε κακομύρι».
3: Πώς περάσατε το καλοκαίρι? Σας είδαμε με τον Μπουλέν στα ελληνικά νησιά.
4: Το καλοκαίρι πέρασε, το αφήνουμε πίσω μας.
3: Κυρία Σταυράκη, μετανιώσατε για το σχόλιο που κάνει στον κύριο Πατούλη? Πού να κατέβεις, ρε κακομύρι, γιατί έγινε χαμός στα social, σχολιάστηκε έντονα.
4: Ποτέ δεν μετανιώνω για αυτό το οποίο επιλέγω να πράξω. Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο, το οποίο νομίζω ότι πέρασε κάποιο μήνυμα και όποιοι κατάλαβαν.
3: Απάντησε ο κύριος Πατούλης και είπε ουδέν σχόλιο, δεν έχω να πω κάτι και δεν έχουμε επικοινωνία μαζί.
4: Δεν με αφορά τι είπε, έκανα το σχόλιο μου, φυσικά δεν με χακάρανε και φυσικά και δεν μετανιώνω για το σχόλιο που έκανα.
0: Την αγαπώ, παιδιά, τη Μαρίνα Σταυράκη, η οποία είπε ότι ήταν καθαρά ένα πολιτικό σχόλιο. Πολύ καλό. Λοιπόν,
1: καταρχάς θα πούμε ότι θέλει πολύ μεγάλο θάρρος δημόσια να πεις κάτι τέτοιο. Επίσης,
0: θυμάστε που λέγαμε ότι μάλλον χακάρανε το λογαριασμό και δεν όχι δεν με χακάρανε, εγώ το έγραψα.
1: Σίγουρα εκφράζει ένα μεγάλο μέρος.
0: Ειδικά
1: των
0: μετά
1: πολιτών,
0: τις αποκαλύψεις μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θεωρώ
1: έτσι,
0: ότι.
1: Να τα πούμε δηλαδή
0: αυτό,
1: και αυτά. Σίγουρα.
0: Λίγο.
1: Και το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν και λένε κάποια πράγματα λίγο πιο χύμα.
0: Μπράβο.
1: Από ό,τι τα λένε οι δημοσιογράφοι.
0: Μπράβο. Είναι αυθεντική. Είναι ατόφιος.
1: Ναι,
0: και δηλαδή, η Μαρίνα μου είναι ατόφιος χαρακτήρας.
1: Ατόφιος, ατόφιος.
0: Μια Μαρίνα από ατόφιο χρυσάφι. Αν θυμάσαι τα παλιά, η Μαρίνα ήταν από ατόφιο χρυσάφι στους χρυσούς καναπέδες που είχαμε φωτογραφίες.
1: Ατόφιο χρυσάφι, ατόφιο.
0: Ωραίες εποχές τότε, παιδιά. Έχουμε περάσει καλά.
1: Την έχει τραγουδήσει και Κετούλα η Γαρμπή. Εντάξει, ναι, παιδιά, εμένα μου αρέσουν τα σχόλια αυτά. Δηλαδή, τους χαίρομαι τους δημοσιογράφους όταν λένε χήμα και τσουβαλάτα.
0: Εγώ χαίρομαι αυτούς
1: που τα γράφουν. Όπως, ας πούμε, χαίρομαι πολύ και την Γιάμαλη, η οποία επίσης τις πετάει τις ρουκέτες. Και...
0: Πάρτο.
1: Δεν σκέφτεται, ας πούμε, τι και πώς. Σου λέει, θα το πω και ό,τι γίνει. Δεν με νοιάζει. Αυτό. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Είδες και η Σταυράκη τώρα, η κυρία Μαρίνα.
0: Έχει
1: την ανέλαβε την ευθύνη. Το είπα.
0: Και μιλάει, παιδιά, ανοιχτά και δεν φοβάται κιόλας.
1: Και να σου πω κάτι, τουλάχιστον. Τρώμε που τρώμε τόση παπάντζα και από τις ειδήσεις τα μισά ποσά θα έπρεπε να βλέπουμε και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά που βλέπουμε θα σχολιάζουν όπως πρέπει, τουλάχιστον.
0: Αυτό. Αυτό. Είναι 8 και 47 λεπτά. Πολιτικά πάντα μιλώντας είναι 8 και 47. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο break μας. Για να επιστρέψουμε έχουμε πολύ πολύ επικαιρότητα.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά. Έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες, όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
9: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
10: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
11: Στα πεζά, κυρία.
10: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
11: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Μιχάλης και Εβίτα.
4: The Diri Diri Show.
3: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
6: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
3: Kiss 10 στη σειρά. Go
4: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο.

0: Γεωργίου, λοιπόν, εδώ είμαστε 56 λεπτά μετά τις 10, λίγο πριν να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Οριακά προλαβαίνετε να σας δώσουμε τα δωράκια τα τελευταία. Δύο παιχνίδια bowling σε ένα νικητή από το Ηράκλειο Bowling Center και δύο μονές προσκλήσεις σε άλλο νικητή από το Τεχνόπολης για σινεμά την Πέμπτη. Καλέστε τώρα 28 12 55 961 στο τελείωμα, αφού σας πάμε και μία βόλτα μέχρι τη Σουβλακούπολη, την οποία θα ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Λοιπόν, πάμε να σου πω που θα βρούμε τη Σουβλακούπολη.
0: Για πέ.
1: Τρία σημεία σε αυτή την πόλη: Αθητάκη 40, στη Νέα Λικαρνασσό, στην Ικάρου 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Θέλεις λαχταριστές μπριζόλες, θέλεις φανταστικά σουβλάκια, θέλεις αληθινές φρέσκες πατάτες. Στη Σουβλακούπολη θα πας, διότι μιλάμε για το αυθεντικό ελληνικό street food με μοναδικές γεύσεις κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε καταρχάς, θα σας αποχαιρετήσουμε το top 10 της εβδομάδας που τον παρουσίασε χθες η Μαρία Κοσμαδάκη.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία την Παρασκευή με τι θα έρθει?
1: Με τη Νέα Ζηλανδία, τα 10 καλύτερα στη Νέα Ζηλανδία.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από την παραγωγή, θέλω να μπει στο πρόγραμμα τα 10 καλύτερα από την Μποτσουάνα.
1: Ωραία.
0: Από Κένια.
1: Ωραίο.
0: Από Νίγηρα. Έχω πιάσει Αφρική, από Αλγερία. Και θέλω μετά να πάω και λίγο προς Ασία μεριά. Δηλαδή θα με ενδιαφέρε να ακούσω από Νότια Κορέα.
1: Ωραίο.
0: Όχι,
1: ωραίο.
0: Βόρεια, Νότια Κορέα όμως.
1: Ωραίο.
0: Ιαπωνία. Θα με ενδιαφέρε να ακούσω από Ταϊλάνδη. Από το Λάος.
1: Ωραίο.
0: Όχι το κόμμα, το, ναι. Από το Βιετνάμ.
1: Ωραία.
0: Αυτά, έτσι
1: Βιετνάμ.
0: Να ακούει η παραγωγή, να τα πάει στο
1: πρόγραμμα.
0: Να μην ξέρουμε
1: τι ακούν οι Βιετναμέζοι.
0: Οι Βιετναμέζοι και πανηγυρίζουν. Αυτό ακριβώς, το θέλουμε να τα ακούσουμε. Ώρα μας λοιπόν να αποχαιρετήσουμε. Δύο το μεσημέρι στον Κις, Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Η Μαρία μας έρθει την Παρασκευή με τα 10 καλύτερα από τη Νέα Ζηλανδία. Εμείς θα κλείσουμε το top 10 από τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού. Shine bright like a diamond.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Best Persuades. Miley Cyrus.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
5: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
7: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
7: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
9: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εστίνομες βάρος, ε.
10: Ναι.
9: Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
10: Καθόλου
9: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
11: Ένα στα τρία.
9: Για διάβαστη σήμερα.
11: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
9: Αδιάβαστη
11: νομίζω...
9: σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
11: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
9: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά? Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά?
11: Πώς θα βγει χρονιά?
9: Πώς θα βγει χρονιά? Αυτό. Αισθάνθηκε λίγο καθηγητής τοποθεσιακής 961.
11: Και του αρέσει.
9: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σου πατάει κάτι.
11: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
9: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι? Παλιά άνθρωπος. Τα είχε πει αν ήταν η πάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Kiss 961. Baby, I'm

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλκαρνασό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
3: Kiss. 961.
6: Kiss FM. Come on.
3: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Best Persuades. Miley Cyrus.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
6: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνής εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
9: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
9: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
11: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: ΕΦΗ σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KIS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
5: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγει το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.
1: Hey, so let's go.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
9: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptop για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
14: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
13: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
14: Άρε Ζήνονα.
13: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
15: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
16: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
16: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη. Στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Και τώρα.
6: Και τώρα.
0: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες.
8: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961.

0: και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
1: Μαζί σου.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τρίτη και 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, με ως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικροφωνό του Kiss.

Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media του KISS. Αν θέλετε να μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook, θα τη μας βρείτε ως KISS FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KISS FM 961.

Changes εδώ στον Kiss. Ωστόσο, εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε. Συνεχίζουμε να επιλέγουμε την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύστε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Επωφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή, δηλαδή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους. Από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

0: 9.61.
1: Υπέροχο τραγούδι μόλις πέρασε από τα ραδιόφωνά σας. Μελωδία. Με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό τον 2.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Best Persuades. Miley Cyrus.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
6: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
0: The Diri Diri Show.
7: Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
8: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εστίνομες βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
9: Καθόλου
8: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
10: Ένα στα τρία.
8: Για διάβαστη σήμερα.
10: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
8: Αδιάβαστη σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
10: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
8: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά? Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά?
10: Πώς θα βγει χρονιά?
8: Πώς θα βγει χρονιά? Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητής τοποθεσιακής 961.
10: Και του αρέσει.
8: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σωματάει κάτι.
10: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
8: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι? Παλιάνθρωπος. Τα έχει πει Ανίτα Ιπάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
11: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λοιπόν, Talk to you εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας με τον Kiss. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961. Στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε χρειαστείτε. Και επιπλέον απόλυτα χρήσιμο και σήμερα για τον διαγωνισμό μας Γνωρίζεις, Κερδίζεις, που θα παίξουμε δύο φορές και σήμερα έως και τις 4. Επίσης έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, φυσικά εντελώς δωρεάν, μέσω της εφαρμογής του Viber στο 6970-888-961. Επίσης τρέχει διαγωνισμός Viber εδώ στον Kiss για να διεκδικήσετε μία ετήσια υποτροφία σπουδών στο ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή. Περισσότερες πληροφορίες και για τους δύο μας διαγωνισμούς σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Kiss.
1: Kiss 961.

Λοιπόν, whatever εδώ στον Kiss. Με αυτό πάμε σε Power Player και τα μέσα τώρα η Miley Cyrus. Ακολουθεί μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: υποτροφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KIS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματικές. Προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Μόνος

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τρίτη.
9: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
8: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Ως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, εδώ στο Νικήγηση με τραγούδια που αγαπάμε, όπως αγαπάμε να ταξιδεύουμε και με την Minoan Lines από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα όλη η οικογένεια, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά 12 ετών και το γιο ταχύοχημα με επιστροφή, μπορούν να ταξιδέψουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Βικτόρια Μονέ, Reach Out.

0: Λοιπόν, μέχρι πρώτη νόση είχαμε συνηθίσει την Βικτόρια Μονέ να γράφει επιτυχίες για να τις ερμηνεύουν άλλοι, όπως συνέβη με την περίπτωση της Αριάννα Γκράντε. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση όμως ερμηνεύει η ίδια το τραγούδι που έγραψε, Reach Out. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Take Me There εδώ στον Kiss, υπέροχη μπαλάντα. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι έχουμε και αυτή την εβδομάδα το διαγωνισμό μας Γνωρίζεις, Κερδίζεις, για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίλυνη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, για να ταξιδέψετε με την ANEC Lines. Παίζουμε σε παιχνίδι γνώσεων, γενικών γνώσεων. Σας κάνουμε ερωτήσεις, εύκολες συνήθως. Απαντάτε με το σωστό ή λάθος και μπαίνετε στην κλήρωση της Παρασκευής. Άλλη μια Παρασκευή που θα έχουμε νέο νικητή. Ωστόσο, εμείς πάμε αμέσως τώρα να θυμηθούμε τον νικητή της προηγούμενης εβδομάδας. Ενημερώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή από τη Μαρία Κοσμαδάκη. Για να τον ακούσουμε πώς αντέδρασε.
1: Παρακαλώ.
2: Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά. Μια χαρά, εσείς?
2: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ είσαι μάλλον καλύτερα.
1: Ναι, υποψιάζομαι κάτι γιατί σας ακούω βασικά.
2: Πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Ωραία. Εγώ χαίρομαι περισσότερο.
2: Είμαι σίγουρη. Μάνο μου, τα ευχάριστα τα νέα είναι για να τα μεταδίδουμε πολύ πολύ δυνατά. Είσαι ο νικητής του σημερινού μας διαγωνισμού. Έχεις κερδίσει ένα μεγάλο δώρο. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σου στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με τα πλοία της ANEC Lines.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους γονείς μου,
2: ναι, ναι,
1: και τα σχετικά.
2: Μάνο, θέλω να μου πεις πότε πήρες τηλέφωνο. Σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
1: Στη δική σου.
2: Στη δική μου?
1: Ή μάλλον να θυμηθώ, να θυμηθώ. Όχι, νομίζω.
2: Πες μου τι ώρα.
1: Πρωινή, στην πρωινή.
2: Στην πρωινή. Στην
1: με
2: πρωινή
1: την
2: εκπομπή.
1: Εβίτα.
2: Πολλά συγχαρητήρια θα πω. Καταρχάς, διότι είσαι πρωινό παιδί, ξυπνάς νωρίς.
1: Και πρωινό και μεσημεριανό και απ' όλα.
2: Απ' όλα, απ' όλα. Μάνο μου, πολλά πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιατί τώρα, ρε παιδί μου, πήρες τηλέφωνο, βγήκες στον αέρα, απάντησες με σωστό ή λάθος σε μια πολύ εύκολη ερώτηση από ό,τι καταλαβαίνω. Το έχεις συζητήσει έτσι στο σπίτι?
1: Ναι, και είχαμε ξαναπάρει και παλιότερα. Είχαμε προσπαθήσει, να πω την αλήθεια, και πάλι.
2: Είχατε κερδίσει?
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Δεν τα είχατε καταφέρει τότε.
1: Όχι, ναι, είναι η κλήρωση τώρα, πολλά άτομα. Εντάξει.
2: Πολύ ωραία τα νέα. Θέλω να μείνεις στη γραμμή σου για να σου δώσω λεπτομέρειες για το πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Και βέβαια να σε αφήσω να πάρεις τηλέφωνο και όλους τους υπόλοιπους για να τους πεις για το ταξίδι.
1: Εντάξει, οι περισσότεροι μ' ακούνε βέβαια.
2: Βέβαια. Μείνε στη γραμμή σου.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μάνο, νικητή της προηγούμενης εβδομάδας. Νέο νικητή θα έχουμε αυτή την Παρασκευή. Δύο φορές θα παίξουμε έως και το τέλος της εκπομπής σήμερα, μέχρι και τις 4. Και βέβαια, όταν θα ακούσετε αυτόν τον ήχο, μας καλείτε εδώ στον Kiss. Παίζουμε πάντοτε με την τυχερή δεύτερη γραμμή.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Derek and the Dominos, Λέιλα, από πίσω από τη δεκαετία του 80. Με αυτό θα επιστρέψουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε τα ήχη, τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss είναι 61, όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

νούμερο 4.

the way you are εδώ στον Kiss Milky, τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961 για αυτήν την εβδομάδα. Μας τα παρουσίασε μόλις χθες η Μαρία Κοσμαδάκη. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες σε 10 τραγούδια στην σειρά. Εδώ στον Kiss, όπως μαζί μας εδώ στον Kiss, είναι και το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για κάθε βραδιά, για τους γάμους, τις βαπτίσεις, τα πάρτι, για τα συνέδρια έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος που εντυπωσιάζει με πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 2810 26 25 22.

0: Λοιπόν, ο ήχος του πλοίου, οπότε καλησπέρα στη γραμμή. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Δέσποινα.
0: Δέσποινα, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με τη δεύτερη. Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Γεια χαρά. Αφήνουμε τη Δέσποινα και πάμε στη δεύτερη μας και τυχερή γραμμή. Με αυτήν θα παίξουμε. Καλησπέρα στη δεύτερη γραμμή.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Γιώργος.
0: Γιώργο, μαζί θα παίξουμε.
2: Ωραία.
0: Μία ερώτηση θα σου κάνουμε, 5 δευτερόλεπτα θα έχεις τη διάθεσή σου, μας απαντάς με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Γιώργο, το τείχος του Βερολίνου έπεσε το 1999, σωστό ή λάθος?
2: Λάθος.
0: Μπράβο. Ξέρεις και πότε έπεσε?
2: Λίγο πιο πριν.
0: Ναι, σωστά. 1989, 10 χρόνια πιο πριν. 10 χρόνια πιο πριν. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Εντάξει,
0: έγινε, για χαρά.
3: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Είμαστε νόητο όλοι εδώ στον ΚΙΣ. Αυτό που πρέπει να ξέρετε εσείς είναι ότι από τώρα και μέχρι και το τέλος της εκπομπής περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας φωτογραφίες και τα δικά σας βίντεο με το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber του ΚΙΣ, το 6970-888-961. Με τον τρόπο αυτό, τον απλούστατο τρόπο, θα συμμετέχετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου για να διεκδικήσετε μια ετήσια υποτροφία σπουδών, μια ετήσια υποτροφία σπουδών στο ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή και να επιλέξετε τι ακριβώς θα σπουδάσετε για έναν ολόκληρο χρόνο εντελώς δωρεάν στους εξής τομείς: υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής, αισθητικής, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών και τουριστικών. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε αυτή την ετήσια υποτροφία από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή, περιμένουμε τα δικά σας Viber μηνύματα με τις φωτογραφίες ή και το βίντεό σας από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο 6970-888-961. Μέχρι και τις 4, μέχρι και το τέλος της εκπομπής, θα δίνουμε αυτόν τον χρόνο για να μπορέσετε να συμμετάσχετε και σήμερα. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον ΚΙΣ. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Λοιπόν, Γκαμπριέλα εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30 στο τελευταίο μας ημίωρο. Σήμερα Τρίτη, μην ξεχνάτε πως μέχρι και τις 4 περιμένουμε τις δικές σας συμμετοχές μέσω του Viber. Τον αριθμό το γνωρίζετε, τον λέμε άλλη μια φορά, 6978-88-961. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν φυσικά, τη δική σας φωτογραφία ή και το δικό σας βίντεο με το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Για να συμμετέχετε στην κλήρωση, η οποία έρχεται αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, διεκδικείτε μια ετήσια υποτροφία σπουδών στο ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή, για να σπουδάσετε εντελώς δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο σε έναν από τους εξής τομείς: υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα συμμετοχών έως και τις 4.

Λοιπόν, Calvin Harris και Blessings εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε δική σας βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδριο χιλιά άτομα απευθύνεστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, με πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

I'm sexy and I know it. Λοιπόν, εδώ στον Kiss Sex and I Know It, με αυτό πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
4: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
5: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά ή Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
13: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
14: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
15: Στα πεζά, κυρία.
14: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
15: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
16: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι, μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
17: Επιστροφή εδώ στον ΑΚΙΣ, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Τρίτη.
18: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. KISS 961.
17: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα πάμε μαζί στον KISS.
18: 10 επιτυχίες.
19: Λάθος.
18: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
19: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
18: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, δεύτερη φορά ο ήχος του πλοίου. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Μιχάλης.
0: Μιχάλη, η πρώτη μας γραμμή, θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη και συνεχίζεις να προσπαθείς.
1: Okay.
0: Εντάξει, για χαρά. Αφήνουμε το Μιχάλη και περιμένουμε την τυχερή δεύτερη γραμμή μας, με την οποία θα παίξουμε τελευταία φορά σήμερα στην εκπομπή, για σήμερα Τρίτη, έτσι. Γιατί ο διαγωνισμός συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλες τις ζωντανές εκπομπές. Καλησπέρα στη γραμμή μας. Ναι. Μας ακούτε? Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, έχουμε μία χρονοκαθυστέρηση, να το πούμε.
2: Ναι, είναι από το κινητό σα, άκουγα.
0: Ωραία, να χαμηλώσουμε το ραδιόφωνο, να μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο.
2: Ναι, το χαμήλωσα.
0: Ωραία, το όνομά σας?
2: Μαρία.
0: Μαρία, θα παίξουμε μαζί. Μία ερώτηση θα σου κάνω και θα έχεις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Εντάξει.
0: Ωραία, Μαρία. Λοιπόν, το ασύρματο δίκτυο που εκπέμπει ένα router λέγεται 5G. Σωστό ή λάθος?
2: Λάθος.
0: Πώς?
2: Λάθος.
0: Μπράβο. Γιατί αυτό που σου είπα ήταν το Wi-Fi, έτσι?
2: Ναι, Wi-Fi.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μαρία, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Εντάξει.
0: Έγινε... KISS 961.

0: Με Τζαμέλη και Superstar σας αφήνουμε σήμερα Τρίτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
4: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
5: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
12: Kiss, 10 στη σειρά.
13: Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
4: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εστίνομες βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
5: Καθόλου
4: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
6: Ένα στα τρία.
4: Για διάβαστη σήμερα.
6: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
4: Αδιάβαστη
6: νομίζω...
4: σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
6: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
4: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
6: Πώς θα βγει χρονιά.
4: Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποθεσιακή σε 961.
6: Και του αρέσει.
4: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Πόσο πατάει κάτι.
6: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
4: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπος. Τα είχε πει αν ήταν η πάνια.
3: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
7: The Diri Diri Show.
3: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Kiss 961. Kiss.

0: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
5: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
4: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
5: Άρε Ζήνονα.
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
6: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
11: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptop για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
13: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
14: Μα είναι βραδιά bowling.
13: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
14: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
15: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
14: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
16: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
17: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
18: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 30%. 15% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
17: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
19: Και τώρα.
20: Και τώρα.
19: Και τώρα.
21: So, are you guys ready?
19: Όλες οι επιτυχίες.
17: Χωρίς διαφημίσεις.
20: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
19: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες.
17: Όλες τις επιτυχίες.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία. Μόνο.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
6: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
6: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.

0: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Α-Sin, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Σας έχω μια έκπληξη.
2: Λέει η πεθερά τώρα.
1: Ναι. Θα χορέψω κάτι. Και λες εσύ, μωρέ, θα έχει ετοιμάσει, ξέρω εγώ, Τσακίρ και Φένα Τσιφτετέλη. Τι να έχει ετοιμάσει.
2: Τι να έχει ετοιμάσει, ρε παιδιά, η συμπεθέρα.
1: Ένα shake.
2: Η συμπεθέρα, τι να έχει ετοιμάσει, τι χοροπούλη.
1: Ναι, pole dancing.
2: Τι?
1: Pole dancing. Η μητέρα της Νύφης, έτσι, έκανε τις στροφές και τα λοιπά.
2: Στο
1: Εγώ
2: στήλο.
1: Βέβαια μετά βλέπω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, διότι εκείνη πήγε και αγκάλιασε το γαμπρό.
2: Α, μήπως ήταν το δώρο του γαμπρού αυτό. Και σου λέει, πού να πληρώνουμε, μωρέ, ξένο κόσμο, θα το κάνω εγώ. Και έκανε pole dancing στο γαμπρό η πεθερά.
1: Έκλειψε την παράσταση, κυρία.
2: Σίγουρα. Και...
1: Δεν θέλετε να διαβάσετε τα σχόλια κάτω από το θέμα. Έχει και κάποια κορίτσια που το έχουν πάρει πιο σοβαρά το θέμα και λένε, η μητέρα της Νύφης θέλει προσοχή.
2: Ναι.
1: Για να μην φάει το γαμπρό και καλά.
2: Νάντα.
1: Όχι σαν τις δικές μας, λέει, που χορεύουν τσάμικο.
2: Κατάλαβες, εμάς την καλύτερα καλαματιανό και αυτό έξω από την πόρτα μετά.
1: Έχω και την άλλη την κυρία εδώ πέρα που το παίρνει προσωπικά. Σου λέει, θέλει προσοχή η πεθερά. Η πεθερά, ναι, δεν το έκανε για να...
2: Για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους.
1: Ένα συγκεκριμένο για όλους, ναι.
2: Αυτό
1: κάνει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, άλλο να χορεύεις για όλο το κάλεσμα, άλλο να χορεύεις για έναν.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί σε έναν πάει αλλού η δουλειά, ενώ για όλους είναι...
2: Είναι.
1: Είναι.
2: Είναι. Δεν θέλω να την πω τη λέξη μου, μου ήρθε εδώ στο στόμα και την κρατάω.
1: Εμάς εδώ δικές μας, σας μείνετε στο τσάμικο και στο πεντοζάλι.
2: Εσείς κρατήστε το καλαματιανό, μπράβο, και την φιγούρα που μου βγαίνει μόνη της πεθερά και κάνει τη φιγούρα στη μέση μόνη. Αυτό κρατήστε το.
1: Αυτό στο Μαλεβιζιώτη δεν είναι.
2: Νομίζω σε όλους τους χώρους μπορεί να κάνεις φιγούρα.
1: Είμαι και γνωστή άσχετη από αυτά.
2: Αυτά. Οπότε κρατήστε εσείς τα δικά μας τα δεδομένα, μην έχουμε τίποτα pole dancing ξαφνικά.
1: Μην έρθουν και τα. Δηλαδή έχουμε παρατράγουδα, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τα καρδιακά.
1: Τα υπαρεξηγήσει εδώ στο νησί. Α, σε πού εμά, αντί για το στυλ του pole dancing. Θα βάζαν την κατσούνα, οπότε δεν θα ήταν πολύ καλή δουλειά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Best Persuades. Miley Cyrus.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Let's go.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
9: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο όμιλος Μορφή.edu.gr.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
11: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
12: Listen.
13: Get ready. Let's go.
14: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μητσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
7: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
14: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
13: Και
14: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
13: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
14: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
13: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
15: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
15: Όλες οι επιτυχίες.
18: Χωρίς διαφημίσεις.
19: 10 στις

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μία πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
5: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
5: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
6: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Ariadne, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Ariadne, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.

0: αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, Full No Frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha Sin, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις.
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
1: Kiss. 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εστίνομες βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη
3: σήμερα.
1: Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
3: Πώς θα βγει χρονιά.
1: Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποθεσιακή σε 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Κάτι, σωματάει κάτι.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπο. Τα έχει πει αν ήταν η πάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Best Persuades. Miley Cyrus.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Let's go.
10: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961.
11: My name is Benson Boone. Mystical,
0: magical. Kiss

0: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Σας έχω μια έκπληξη.
2: Λέει η πεθερά τώρα.
1: Ναι. Θα χορέψω κάτι. Και λες εσύ, μωρέ, θα έχει ετοιμάσει, ξέρω εγώ, τσακίρ και φένα τσιφτετέλη. Τι να έχει ετοιμάσει.
2: Τι να έχει ετοιμάσει, ρε παιδιά, η συμπεθέρα.
1: Ένα shake.
2: Η συμπεθέρα, τι να έχει ετοιμάσει, τι χοροπούλη.
1: Ναι, pole dancing.
2: Τι?
1: Pole dancing. Η μητέρα της νύφης, έτσι, έκανε τις στροφές και τα λοιπά.
2: Στο στήλο.
1: Εγώ βέβαια μετά βλέπω κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση, διότι εκείνη πήγε και αγκάλιασε το γαμπρό.
2: Α, μήπως ήταν το δώρο του γαμπρού αυτό. Και σου λέει, πού να πληρώνουμε, μωρέ, ξένο κόσμο, θα το κάνω εγώ. Και έκανε pole dancing στο γαμπρό η πεθερά.
1: Έκλειψε την παράσταση.
2: Σίγουρα. Και...
1: δεν θέλετε να διαβάσετε τα σχόλια κάτω από το θέμα. Έχει και κάποια κορίτσια που το έχουν πάρει πιο σοβαρά το θέμα και λένε, η μητέρα της νύφης θέλει προσοχή.
2: Ναι.
1: Για να μην φάει το γαμπρό και καλά.
2: Να τα.
1: Όχι σαν τις δικές μας, λέει, που χορεύουν τσάμικο.
2: Κατάλαβες, εμάς την καλύτερα καλαματιανό και αυτό έξω από την πόρτα μετά.
1: Έχω και την άλλη την κυρία εδώ πέρα που το παίρνει προσωπικά. Σου λέει, θέλει προσοχή η πεθερά. Η πεθερά, ναι, δεν το έκανε για να...
2: για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους.
1: Ένα
2: το
1: συγκεκριμένο για όλους, ναι.
2: Αυτό
1: έχει κάνει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, άλλο να χορεύεις για όλο το κάλεσμα, άλλο να χορεύεις για έναν.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί σε έναν πάει αλλού η δουλειά, ενώ για όλους είναι.
2: Είναι. Είμαι. Δεν θέλω να την πω, μου ήρθε εδώ, ναι, στο στόμα και την κρατάω.
1: Εμάς εδώ οι δικές μας, σας μείνετε στο τσάμικο και στο
2: πεντοζάλι. Εσείς κρατήστε το καλαματιανό, μπράβο, πεντοζάλι. Και την φιγούρα που μου βγαίνει μόνη της, ναι, πεθερά και κάνει τη φιγούρα στη μέση μόνη.
1: Ωραία. Αυτό
2: κρατήστε
1: αυτό. Αυτό μαλευζιώτη δεν είναι.
2: Νομίζω σε όλους τους χώρους μπορεί να κάνεις φιγούρα.
1: Είμαι και γνωστή άσχετη από αυτά.
2: Αυτά. Οπότε κρατήστε εσείς τα δικά μας τα δεδομένα, μην έχουμε τίποτα pole dancing ξαφνικά.
1: Μην έρθουν και τα. Δηλαδή έχουμε παρατράγουδα, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τα καρδιακά.
1: Οι παρεξηγήσεις εδώ στο νησί. Α, σε που εμάς αντί για το στυλ του pole dancing θα βάζαν την κατσούνα, οπότε δεν θα ήταν πολύ καλή δουλειά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εστίνομες βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποθεσιακή σε 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σου πατάει γάτα.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπο. Τα είχε πει αν ήταν η πάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Face Persuades. Miley Cyrus.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Let's go.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later